0: Picassi, wow, Big Bang. Καλώ είστε, Ποτσίλη Πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rook Radio. Cheesy rock.
2: You're gonna rock.